να γιαλτζι κλαμ. Εκ βορόν καν σπρέν, εκ βοιάου αχλέμ λαχ μπρέν. En jouw rustig.